στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

χάστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά.

Έκανε μια θλιβερή πως είχεν ιστορία. Ποιος είχανε στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια αίσθητη γυναίκα και κοινή.

Σεν, ό,τι δικό της είχε έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζει αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε.

0: γιος περνούσανε. Από το παλιό πίσκι με ένα μικρό τον βρήκανε. Στα σπίτια του σπαθί ο πλήρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στην θάλασσα πικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Ρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι. Είναι ο κόσμος γουλιά και φαρμάκι. Είναι ο κόσμος δροσιά και αεράκι.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, σας το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι»?

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πώς.

0: Μασιμάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας. Αλλά...

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ιδιαζόντος ευφύης και τρυφερός αναραστής, στα λάθη πάντα συνεπής, ο πιο καλός ο μαθητής, κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ.

0: ευθύς, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

χρόνος κυλά κι έτσι χρόνια μετά που θα είμαι μεγάλος με άσπρα μαλλιά μπορεί να πετάξω στο φεγγάρι να ράξω μ' ακόμα

0: στα τσιμέντα ξετρυπώνει επαναστάτες και τους φτύνει. Τους πετάει πάνω στα κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν με αφορά. Από ένα σούρου που παμψηφεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM.

μάσχαρα απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

έμπνευση 100 λεπτά FM.

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Μόνο

στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα, στις χωματερές. Τώρα περιμένει, τώρα

0: όχι κράτος, μαντάμ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία, καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας και έχουμε 22 Ιουνίου σήμερα, 7 και 6 η ώρα.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και τι καιρό θα έχουμε σήμερα? Μέχρι τους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
1: Ναι, ζέστη λέει, αλλά τουλάχιστον έχει ένα ωραίο αεράκι.
0: Έχει έξω. Λίγη δροσιά έξω. Αλλά μας περιμένουν και εμάς εδώ, όπως και στην Βόρεια Ευρώπη, υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, σε εμάς οι θερμοκρασίες θα είναι συγκριτικά χαμηλότερες.
1: Ναι, και επίσης σχέση με αυτό που ξέρουμε και έχουμε συνηθίσει, δεν είναι αυτό που παθαίνει η Ευρώπη.
0: Όχι, όχι, σωστά, έχεις δίκιο. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ πιο ζόρικες θερμοκρασίες, σχεδόν 40. Αλλά εδώ βλέπω ότι η θερμοκρασία, τουλάχιστον Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Οπότε ας προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Καλημέρα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Και συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ από τις κασέτες του Μελωδία, τραγουδά της Σφεντόνα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βιώνει τώρα η Βόρεια Ευρώπη. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, τι λένε οι ειδικοί? Η απότομη αύξηση λοιπόν της θερμοκρασίας προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από την έρημο Σαχάρα. Ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα ψηλών υψηλών πιέσεων γνωστό ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Αυτό δημιουργεί έναν θερμικό θολό, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το φαινόμενο, που παγιδεύει ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη, επιτρέποντας τις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με την ημέρα.
1: Ναι. Πάντως ετοιμάζονται, έχουν περάσει ήδη ένα κύμα καύσωνα πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, περίπου, ίσως και περισσότερο κανένα μήνα, που είχαν αρχίσει να βουτάνε στα ποτάμια.
0: Στη Γαλλία απαγορεύουν το αλκοόλ τώρα μέσα στον καύσωνα.
1: Ναι, γιατί δημιουργεί έναν εκρηκτικό
0: συνδυασμό. Ειδικά σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια και άλλους υδάτινους όγκους.
1: Ναι, γιατί οι άνθρωποι βουτάνε μέσα από την απελπισία τους μετά. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και είναι Ιούνιος.
0: Ακόμα
1: και πάμε για το δεύτερο μεγάλο καύσωνα στην Ευρώπη. Όταν λέμε καύσωνα, μπορεί 40 βαθμοί να μας ακούγονται εδώ. Εντάξει, okay, μια κανονικότητα.
0: Όχι, αλλά η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι.
1: Πρώτον, δεν είναι. Και δεύτερον, δεν είναι. Το έχουμε ξαναπεί. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, δεν έχει καν air condition. Τα κτίρια δεν έχουν. Είναι παλιά. Έχουν επιλέξει να μην γεμίζουν τις προσώψεις των κτιρίων με αυτά τα σιδερένια έτσι, σκαμπό, στα οποία στέκονται πάνω τα air condition. Γενικά, δεν είναι προετοιμασμένοι με τον τρόπο που είμαστε εμείς στο Νότο.
0: Λένε πάντως οι ειδικοί πως η άνοδος της θερμοκρασίας χθες, που είχαμε 21 Ιουνίου και ήταν η μέρα του θερινού ηλιοστασίου στο βόρειο ημισφαίριο, ενισχύει τις ανησυχίες μάλλον για μια πρώιμη και παρατεταμένη περίοδο ακραίων καιρικών συνθήκων.
1: Ναι. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Ίσως να είναι ένα βαρόμετρο αυτή η μέρα για το τι θα ακολουθήσει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά. 7 και 13 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 22 Ιουνίου σήμερα.

0: 7 και 20 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα. Αν έχετε οικόπεδο που δεν το έχετε καθαρίσει.
1: Καλά, σήμερα είναι η μέρα.
0: Δεν είμαστε εμείς που σας το θυμίζουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Το κατανοώ, φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι η τελευταία προθεσμία.
1: Ναι, για να μην σας το θυμίσουν άλλοι με άλλο τρόπο.
0: Θα σας το θυμίσουν με ένα πρόστιμο. Πολύ απλά, αν το καθαρίσετε. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα, τα συνεργεία που αναλαμβάνουν να καθαρίζουν το οικόπεδο για μας.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Πρώτον, δισεύρετα. Δεύτερον, σε χρεώνουν τελευταία στιγμή πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός εδώ.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η παράταση, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Επίσης, έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν χέρια εργατών, ενώ ειδικά στην περιφέρεια. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν πέσει όλα μαζεμένα και του λέει: έλα, σε παρακαλώ, έλα και από μένα, έλα και από μένα, έλα και από μένα.
0: Αλλά σήμερα
1: δεν γίνεται. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Τελευταία μέρα.
1: Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο σήμερα να πει σε κάποιον: έλα και από μένα σήμερα. Δηλαδή, φαντάζομαι.
0: Όποιος δεν το έχει καθαρίσει το οικόπεδό του θα δώσει 500 ευρώ πρόστιμο. Αν έχεις κάνει όμως ψευδή δήλωση
1: ότι το έχεις καθαρίσει,
0: πρόστιμο 5.000 ευρώ. Για φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Και οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ακαθάριστα οικόπεδα κατά την αντιπυρική περίοδο.
1: Ναι.
0: Διότι από χθες ξεκίνησαν και φωτιές.
1: Ναι, βέβαια, δυστυχώς.
0: Για να έχουμε το νου μας. Τι πρέπει να κάνουμε, δεν οφείλουμε απλά να απομακρύνουμε ξερά δέντρα και κλαδιά και έφλεκτα υλικά, αλλά και να αραιώσουμε τη θαμνώδη βλάστηση. Όχι. Και να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη να πάμε, να πάνε όλα αυτά που θα μαζέψουμε σε.
1: Πού?
0: Σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα αφήνουμε απλά εκεί.
1: Δεν τα αφήνουμε στην άκρη. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η εικόνα είναι γνωστή. Τα βγάζει από το οικόπεδό σου απ' έξω, τα αφήνει σε μια γωνία, τα βγάζει κι ο άλλος απ' έξω και είναι μικρές γωνίες που θέλουν απλώς ένα σπίρτο.
0: Επίσης, η υποχρέωση αφορά όχι μόνο στον καθαρισμό, αλλά και την υποβολή δήλωση στην ειδική πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει απλά να το καθαρίσεις, πρέπει να το πεις κιόλας επισήμως.
1: Καθαρίστε το, κάντε τη δήλωση να τελειώνουμε με αυτή την υποχρέωση σήμερα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Ανόητες αγάπες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα. 7 και 26 έχει πάει η ώρα. Και πάμε σιγά-σιγά τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε τη Pharmacept. Διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο τον χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Ηλιοντόρ της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα εύρεση τεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίες. Έτσι κι αλλιώς, η σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets. Θυμίζουμε ότι έχουμε και ένα διαγωνισμό για την C-Jets. Κερδίζετε εισιτήρια προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Θυμίζουμε εντωμεταξύ ότι μπορούμε να επιλέξουμε με την C-Jets ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε έτσι με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Άλκηστη Πρωτοψάλτη και το πολύ αγαπημένο μας χειροκρότημα.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δηλώσε τώρα συμμετοχή.
9: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
9: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
9: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις ακούτε μελωδία.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
15: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Ηλιοντόρ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Ηλιοντόρ με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 20...

0: μαντάμ.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό, σκουντούφλησε απάνω στο άρωμά της από κέδρο, λεβάντα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σκανδαλόξυλο. Η Γκυλοτίνα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
7: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
7: Πάντα έντεχνα.
8: Κάτι να γυαλίζει.
7: Πάντα μελωδία.

0: αγαπώ.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, 7 και 38 η ώρα. Πάμε τώρα σε κάτι που έγινε, γίνεται αυτές τις μέρες.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησε από χθες. Έχετε ακούσει για το κηποθέατρο στο Ζάπιο που ήταν να στηθεί και ήταν να ξεκινήσει από χθες. Να φιλοξενεί εκδηλώσεις.
2: Θα γινόταν έτσι μια πολύ μεγάλη. Ήταν κάτι πολύ φιλόδοξο. Είχε ανακοινωθεί και ένα πρόγραμμα διαφόρων παραστάσεων. Θα λειτουργούσε από συναυλιακό χώρο μέχρι μεγάλες οθόνες για να παρακολουθεί κανείς Μουντιάλ. Τέλος πάντων, ήταν μια κατασκευή σιδερένια που θα έμπαινε ακριβώς μπροστά από το κτίριο του Ζαπίου. Εκείνα τα σκαλάκια ακριβώς μπροστά θα χρησιμοποιούνταν έτσι ώστε να είναι πάνω στα σκαλάκια η σκηνή, για να γίνεται κάπως έτσι, και ακριβώς από κάτω οι σιδεριές με τις κερκίδες, ας πούμε, με τις θέσεις των θεατών. Γενικά είχε σηκώσει πολύ κουβέντα.
1: Ναι, γιατί οι κερκίδες ουσιαστικά είχαν στηθεί και έκρυβαν την πρόσωψη του Ζαπίου για οποιονδήποτε ήταν απέναντι από το συγκρότημα, αυτό το κτίριο.
2: Ναι. Δηλαδή, γενικά έγιναν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται με τον τρόπο που γίνονται στην χώρα μας, γρήγορα. Κάνανε εκεί τσατραπάτρα ένα πρόγραμμα, βάλανε και μάλλον μερικούς ανθρώπους. Και τώρα φυσικά που όλο αυτό πάρθηκε πίσω, λίγες ώρες πριν τον γενιάσει η Big Band του Δήμου Αθηναίων, έχουν αρχίσει οι διαμάχες. Φταίει ο Δήμος, φταίει η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, γιατί ο ένας λέει: εγώ δεν ήταν δική μου δουλειά, λέει ο Δήμος.
1: Και ποιος το ενέκρινε αυτό?
2: Μα ούτε δική μου δουλειά, λέει η Επιτροπή, ήταν. Επίσης, είναι μια ιστορία που συζητήθηκε πάρα πολύ και στην Επίδαυρο το Σαββατοκύριακο, επειδή είχαμε την. Τέλος πάντων, πήγαμε όλοι. Και γενικά ήταν άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού. Οι μισοί γκρίνιασαν, μα είναι τώρα κατασκευή αυτή. Οι άλλοι μισοί έλεγαν: εντάξει, μωρέ, εντάξει, δεν έχουμε ηρώδιο. Χρειάζεται η πόλη κάποια μέρη που να έχουν μια ζωντάνια, να γίνουν κάποια θέατρα. Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία, το μεγάλο πρόβλημα, αν το βλέπαμε για παράδειγμα στο εξωτερικό, δεν θα μας πείραζε τόσο. Αυτό που για μένα ήταν το μεγάλο θέμα σε αυτή την ιστορία ήταν το πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί. Δηλαδή, αν ήταν ένα λαμπερό πρόγραμμα και είχε ανακοινωθεί και αρκετά πριν και είχε φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο η εξέδρα και...
1: Ναι, η εξέδρα όμως ήταν, είναι προκλητική.
2: Ναι, εντάξει, αν το βλέπεις αλλού δεν θα το θεωρούσες προκλητικό. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει όλο με την... ποιότητα όλης της ιστορίας. Θεωρούσες προκλητικό. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει όλο με την ποιότητα όλης της ιστορίας. Αυτή είναι η γνώμη μου.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7 και 47 η ώρα. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε το χρηματοκιβώτιο με νέο μεγαλύτερο ποσό, διότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 10.000 ευρώ.
1: Στρογγυλά.
0: Στρογγυλά, στρογγυλότατα. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής, το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να απαντήσετε και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει δε 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό. Είναι πανεύκολο. Στρογγυλότατο. 10.000 ευρώ. Και τώρα, η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που όλοι θέλουμε να ξέρουμε, υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλουμε λοιπόν στο ρεύμα μας είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Τα καλέστε τώρα στο 18 1133 ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, θα τα βρείτε όλα.
0: Επίσης θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom που μας λέει το εξής. Αν θέλουμε να απολαύσουμε κινηματογράφο, έτσι καλό κινηματογράφο, μπορούμε σε όλη την Ελλάδα, καθώς το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σίνεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνουμε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο kosmote.gr/Telecom Road Show. Και στις 8 έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μία νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Diri Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Diri. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Καλοκαίρι 2026.
6: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
5: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
7: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
8: Bigger, better, spookier.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Τώρα, 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: SMK Group.
15: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
14: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
15: λειτουργικότητας και αισθητικής.
14: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
15: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
14: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
15: Σε μας θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
11: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
15: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
11: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
15: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
11: SMK Group. Το μέλλον.
16: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
17: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου, 8 και 5 η ώρα. Πάμε τώρα σε μια έρευνα που δεν μας τα λέει καλά. Οι Έλληνες οδηγοί, λέει, σε ευρωπαϊκή μελέτη αποδεικνύεται πως έχουν πολύ αρνητικές επιδόσεις.
1: Καλά, δεν μας λέει και κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Όχι, απλά τα είναι επίσημα για τα στοιχεία. Οι μισοί, λέει, δεν φορούν ζώνη. Καταρχάς.
1: Μα πώς είναι δυνατόν.
0: Το αυτοκίνητο. Α, ναι, βάζουν αυτή την ειδική.
1: Σαν
0: βελόνα, α πούμε, μια καμιά καρφίτσα στο.
1: Ναι, εντάξει. Δεν τα έχουν κάνει υπουργοί αυτά. Μιλάμε τώρα. Έχουν περάσει μεγάλες θεότητες από αυτή την χώρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί η ζώνη. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι το 48%? Εντάξει, σχεδόν ένα στους δύο να με φοράει ζώνη. Εγώ δεν βλέπω άνθρωπο χωρίς ζώνη έξω.
0: Το έβριμα, λέει, αυτό φαντάζει απίστευτο ακόμα και τώρα στο 2026, όταν τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον έχουν αερόσακο. Και αερόσακος χωρίς ζώνη είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Βέβαια είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, πάμε άλλο. Άλλο με καλό στοιχείο που έχουμε.
0: Το 46% των Ελλήνων οδηγών στέλνουν ή διαβάζουν μηνύματα SMS την ώρα που οδηγούν.
1: Καλά, τώρα κάνετε τέτοια πράγματα. Ποιοι τα κάνετε τώρα αυτά? Δηλαδή, είστε στο Instagram την ώρα που οδηγείτε?
0: Στην έρευνα όμως, λέει, δεν διευκρινίζεται αν αυτό γίνεται εν κινήσει ή την ώρα που το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Όχι. Στο μποτιλιάρισμα.
1: Με αλάρμ. Είναι όλη η Αθήνα, είναι με αλάρμ στην άκρη και στέλνει μηνύματα. Αυτοί που βλέπετε και κυκλοφορούν και είναι εν κινήσει και έχουν κινητό στο χέρι, είναι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι στην άκρη για να στείλουν μήνυμα. Ακριβώς έτσι γίνεται.
0: Οι κάμερες AI πάντως αυτά θα φωτογραφίζουν.
1: Εντάξει. Όταν μπουν και όταν βρουν την άκρη.
0: Τώρα, πόσο νταΐδες είμαστε.
1: Ναι, πολύ δυστυχώς και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Γιατί καθημερινά στο δελτίο δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα τα μαύρα. Υπάρχει και ένα περιστατικό που κάποιος κατεβαίνει, πλακώνεται, χτυπιούνται. Δηλαδή δεν φτάνουν τα περιστατικά βία σε γυναίκες, παιδιά, σχολεία. Έχουμε και το δρόμο.
0: Τα μεταξύ μας. 2 στους 10 Έλληνες, λοιπόν, οδηγούς παραδέχονται ότι έχουν βγει από το αυτοκίνητό τους για να τσακωθούν με άλλο οδηγό.
1: Πραγματικά.
0: Για θέματα παραβίασης προτεραιότητας και για πάρκινγκ ακόμα. Τα είδαμε και πριν από λίγες μέρες αυτά.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Καλά, νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα μας, αν το καταλαβαίνεις εσύ.
0: Επίσης, διαπληκτίζονται για το ποιος αργεί να ξεκινήσει όταν ανάβει το πράσινο φανάρι.
1: Τρελαίνονται εκεί. Εκεί τρελαίνεται. Κάποιος τρελαίνεται από πίσω. Πάντα. Ναι. Εν τω μεταξύ, πάντα αυτός που τρελαίνεται, γιατί είναι πάντα από πίσω από κάποιον που δεν τρελαίνεται. Γιατί δεν είναι αυτός που τρελαίνεται πρώτος. Να τελειώνει, να βάλει μπρος, να φύγει, να ησυχάσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Πώς γίνεται, είναι νομοτελειακό. Ο δεύτερος είναι πάντα αυτός που τρελαίνεται. Γιατί, καλά, όταν αργεί, όταν λέμε αργεί κάποιος, αργεί για κάτι κλάσμα το δευτερολέπτου, έτσι δηλαδή.
0: Ναι, εδώ είναι ένα ερώτημα που προκύπτει βέβαια και είναι πολύ σημαντικό. Είναι το κατά πόσο ψυχικά υγιείς είναι οι οδηγοί. Δηλαδή.
1: Όχι μόνο οι οδηγοί, γενικά. Οι άνθρωποι στη χώρα.
0: Αλλά μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί ή να υπάρχει και αυτή η παράμετρος όταν παίρνουμε άδεια οδήγησης.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πολύ καλά πόσο εύκολα θα βγαίναμε όλοι υγιέστατοι.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε υγιέστατοι όλοι. Έχει κι άλλο ψωμί αυτή η έρευνα που διαβάζουμε εδώ στο Reader.
0: Ωραία,
1: για την οδηγική μας συμπεριφορά.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Είσαι ωραία σαν αμαρτία.

0: Λίδια Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 και 12 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για μια νέα μελέτη ευρωπαϊκή για τους Έλληνες οδηγούς, μεταξύ άλλων. Ναι. Έλεγαμε πριν ότι οι μισοί δεν φορούν ζώνη, δεν φοράμε ζώνη.
1: Ότι είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε κάτω για να πλακωθούμε.
0: Ναι, οι μισοί επίσης.
1: Σε μένα χειρόφρενο και κατεβαίνω, επί τόπου.
0: Μισό λεπτό. Επίσης, οι μισοί από εμάς χρησιμοποιούμε το κινητό την ώρα που οδηγούμε. Μέσα στο αυτοκίνητο,
1: τώρα.
0: Στέλνουμε μηνύματα.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει η Ευρωπαϊκή Έρευνα γι' αυτό. Επίσης, λέει το 55% των Ελλήνων οδηγών βρίζουν όταν οδηγούν, ενώ 3 στους 4 παραδέχονται ότι έχουν οδηγήσει παραβιάζοντας το όριο ταχύτητας, έστω και για μια μικρή χιλιομετρική απόσταση. Καλά, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι. Το 3 στους 4 είναι και λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας. Γιατί
0: 4.
1: Ενίοτε είναι και πολύ χαμηλό, θέλει και διόρθωση.
0: Ναι, γιατί όμως είναι χαμηλό, υπάρχει λόγος. Η ύπαρξη των ορίων ταχύτητας είναι για να μας προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα να σταματήσουμε
1: προφανώς.
0: Το αυτοκίνητό μας γρήγορα, να
1: εννοείται.
0: Φρενάρουμε αν
1: ναι.
0: κάτι συμβεί. Για παράδειγμα, πεταχτεί μπροστά μας ένα παιδί.
1: Εννοείται. Εγώ δεν λέω ότι καλώς κάνουμε και τα παραβιάζουμε.
0: Όχι, απλά, να το έχουμε
1: κατά νου. Ναι, κάποιες φορές ναι. Είναι.
0: Γι' αυτό το λόγο βάζουμε όρια.
1: Είναι λογικό να τα παραβιάζεις μέσα στη μέρα, αν οδηγείς ειδικά πολλές ώρες. Επίσης, ένα άλλο που έχει έτσι, ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, οι Έλληνες, θεωρούν ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιληθεί το ζήτημα της απίθαρχης οδήγησης είναι να τοποθετηθούν κάμερες παντού. Οι Έλληνες που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, αποτελούν υπόδειγμα οδηγού στους δρόμους, καθώς την πρώτη φορά που θα ξεπεράσουν έστω και για 1 χιλιόμετρο το όριο ταχύτητα σε μια περιοχή, θα λάβουν αμέσως την κλίση στο κινητό και έτσι θα φροντίσουν πολύ γρήγορα να μην υποπέσουν στο ίδιο σφάλμα. Δηλαδή, στο εξωτερικό, αυτό που λέμε είναι ότι. Που συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα, δεν συμβαίνει μόνο στην οδήγηση. Με το που πάμε έξω γινόμαστε άλλοι άνθρωποι.
0: Καλά,
1: τα δεχόμαστε
0: εννοείται.
1: Όλα,
0: εννοείται.
1: Είμαστε πολύ συνεπείς απέναντι στο γράμμα του νόμου. Εδώ όχι, αλλά αν έξω πας και 1 χιλιόμετρο είναι ακραίο.
0: Ναι.
1: Ακραίο το 1 χιλιόμετρο. Λες, εντάξει, θα περάσω το όριο για 10 χιλιόμετρα, για 15.
0: Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η μίμηση
1: ναι.
0: και πόσο σημαντικές είναι οι τιμωρίες.
1: Όχι, γιατί... και πόσο εύκολο ο άνθρωπος προσαρμόζεται όταν υπάρχει.
0: Αυτό εννοώ με τη
1: μίμηση. Όταν εφαρμόζεται αυτό που υπάρχει ως νόμος.
0: Θυμίζουμε δε ότι τα πρόστιμα εκεί έξω είναι πολύ τσοχτερά.
1: Ναι, και στην Ελλάδα είναι πολύ τσοχτερά. Αλλά άμα δεν σου έρχεται το χαρτάκι στο σπίτι, μπορεί να μην πιστεύεις ότι θα σε πιάσουν ή ότι θα μπουν οι κάμερες ή ότι τελικά θα καταλήξει κάπου όλη αυτή η μικρή παράβαση που κάνεις.
0: Η συγκεκριμένη μελέτη λέει δείχνει πως οι Έλληνες είναι κακοί και αγενείς οδηγοί και πως δεν σέβονται αυτό τον άγραφο. Το άγραφο savoir vivre των δρόμων όταν βρίσκονται στην πατρίδα τους. Αυτό που λες και εσύ. Όταν
1: ναι.
0: όμως είναι στο εξωτερικό, μεταμορφώνονται σε υπόδειγμα οδηγού. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Γιάννη Χαρούλη και το Χειμωνανθό. Είναι πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8 και 22 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, δίνουμε αυτή τη φορά 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Πανεύκολο ποσό για να το θυμάστε. Πώς παίζουμε το παιχνίδι? Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600, όχι εμείς, εσείς δηλαδή. Στέλνετε στο 19600, γράφοντας μόνο win, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα γίνεται η κλήρωση. Και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Το ποσό είναι πανεύκολο. Έχετε, το σημειώνετε κάπου, αν τυχόν θεωρείτε πως θα το ξεχάσετε, και κάντε υπομονή μέχρι την Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Η μεγάλη μας κλήρωση την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Πρωινό Δευτέρας. Και τώρα η ανισόπεδη δίσκο Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: 8 και 27 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση, τη νέα του ταυτότητα. Φέρνει η διαφήμιση τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry που και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, γιατί στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις. Θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο. Απολαμβάνεται 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Θα καλέσετε τώρα στο 181133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Ερχόμαστε με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές και με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ να προσέχεις. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Τάνιτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Η σιωπή είναι μια άγνωστη που έρχεται τη νύχτα. Ανεβαίνει τη σκάλα χωρίς να ακούγονται πατήματα. Μπαίνει στην κάμαρα και κάθεται στο κρεβάτι μου. Μου φοράει το δαχτυλίδι της και με φιλεί στο στόμα. Τη γδύνω. Μου δίνει τότε τις βελόνες. Και τα τρία χρώματα. Το κόκκινο, το μαύρο και το κίτρινο. Και αρχίζω να κεντάω. Η σιωπή. Γιώργης Παυλόπουλος.
1: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Ωραία για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελληνών. Έχετε βρει τις 4 φωνές, είτε τυχαία είτε με προσπάθεια.
1: Για πάμε για την επόμενη.
0: Μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώντε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας τη Στέλλα.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και μισή.
3: Ορίστε.
0: Στέλλα, εσύ.
3: Ναι.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
3: Καλημέρα.
0: Στέλλα, με τι ασχολείσαι?
3: Δικηγόρος είμαι.
0: Δικηγόρος, ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ με τις φωνές.
3: Ναι, βέβαια, φυσικά.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: Μελωδία.
0: Στέλλα, έχεις βρει ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Σε περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή αν τα βρεις. Αν βρεις τη φωνή.
3: Θα πω τον Τάσο Ιορδανίδη.
0: Τον ηθοποιό. Τάσος Ιορδανίδης. Μα τούτο το μηχάνημα παρακαλώ.
1: Τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Στέλλα, λάθος.
1: Δεν θα βγάλω το καλοκαίρι έτσι.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά όποτε θέλεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου Στέλλα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Εσείς μήπως καταλάβατε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα?
1: Τέλος πάντων, κάπως πρέπει να τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Διαπροσπαθείτε λίγο. Θυμίζουμε ότι το μοντάζ αυτό το βρίσκεται, για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε, στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε. Η Χριστίνα Γκόλια τραγουδά, ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 9 παρά 20.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου, 8:48 πάει η ώρα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για το λαγοκέφαλο, αυτό το ψάρι το πολύ επικίνδυνο που μας έχει τρομάξει αρκετά, καλό είναι να υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά τι δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Καταρχάς δεν υπάρχει παρέα που να μην το συζητάει. Όπου και να πας. Δηλαδή, είτε πας στο Αιγαίο, είτε πας Πελοπόννησο, είτε πας προς το Ιόνιο, εδώ έχει έρθει. Εσείς έχετε δει. Τι λένε οι ψαράδες στις περιοχές.
0: Λοιπόν, συμβουλές. Γιατί οι ψαράδες παίρνουν το μεγαλύτερο ζόρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί τους καταστρέφουν την ψαριά, τρυπούν τα δίχτυα. Όμως εμείς ως λουόμενοι, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι στις ειδήσεις, εμείς λοιπόν ως κολυμβητές τι κάνουμε. Άμα πετύχουμε μπροστά μας λαγοκέφαλο.
1: Ναι, καταρχάς δεν κάνουμε πλάκα. Δεν είναι κάτι για να κάνεις πλάκα. Ναι. Να το πλησιάσεις, να το αγγίζεις, να βγάζεις φωτογραφίες, να ανεβάζεις βίντεο.
0: Να φωνάξεις παιδιά εκεί τριγύρω, λέτε να το δείτε.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι εγκληματικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει πολύ κοφτερά δόντια και αν μπορεί να κόψει ενός μεγάλου κάποιο άκρο, σκέψτε τα παιδάκια που είναι σαν ζυμαρά. Και τα χεράκια τους.
0: Ωραία, αν κολυμπάμε λοιπόν και το δούμε το ψάρι κοντά μας, δίπλα μας, τι κάνουμε.
1: Το ψάρι δεν είναι πειράγχας. Έτσι, μην τρελαθούμε εντελώς. Δεν υπάρχει λοιπόν, να μας επιτεθεί.
0: Η καλύτερη αντίδραση είναι η ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Απλά καλό είναι να κρατάμε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Χωρίς πανικό.
1: Είναι προφανές ότι αν το δούμε και αν το αναγνωρίσουμε, γιατί δεν είναι ότι αναγνωρίζει κανείς. Μπορεί να πρέπει να φοράς μάσκα, δηλαδή μπορεί να είναι πολύ έξω για να το αναγνωρίσεις. Όλα τα ψάρια μπορεί και να σου φανούν ίδια, ειδικά αν δεν είναι έτσι πολύ μεγάλα για να είναι μεγεθυμένα τα χαρακτηριστικά τους. Δεν είναι ένα ψάρι που θα μας φάει, δεν είναι λευκός καρχαρίας, έτσι. Χρειάζεται μια απόσταση, ένα σεβασμός, θα αποφύγουμε την επαφή. Καλά, σίγουρα θα αποφύγουμε το να το φάμε, αν το ψαρέψουμε τελικά. Και επίσης ας συνεχίσουμε τη βουτιά μας. Αυτό είναι πιο πιθανό, μάλλον το πιθανότερο, είναι ότι αυτό θα απομακρυνθεί από μας. Και ότι σίγουρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε trend. Δηλαδή να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Να αρχίζουμε να τραβάμε βιντεάκια για να τα ανεβάσουμε στα social. Αφήστε τον στη μοίρα του και εμάς στη δική μας για να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτό το δίκτυο που χρειάζεται για να το πολεμήσουμε.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για να παίρνουν οι ψαράδες επιδόματα.
1: Βέβαια. Όταν το αλλιεύουν.
0: Όταν το ψαρεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το ατέλειο τώρα και Παπαζό και Ακύλας.

0: γελάσεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μαζί μας έχουμε τη Φαρμασέπτ, διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται την σωστή προστασία. Μην ανησυχείτε, η Φαρμασέπτ έχει τη λύση. Είναι το νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντα εύρης τεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Έτσι. Πρακτική λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, τα ευαίσθητα σημεία, για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Έξυπνη επιχείρηση, μας λέει η Cosmote Telecom, δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Έτσι, με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζουμε το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής μας και αποκτάμε περισσότερη αξία, γιατί μπαίνουμε στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζουμε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνουμε δωρεάν το Internet Backup για να μένουμε πάντα συνδεδεμένοι, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσουμε έτσι την επιχείρησή μας. Μπαίνουμε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνουμε περισσότερα και κερδίζουμε ακόμα περισσότερα. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
8: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
16: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
15: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: Μέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμού αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
7: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
8: Bigger, better, spookier.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου, σήμερα 9 και 6 ώρα.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το αστυνομικό δελτίο, γιατί κάθε μέρα αυτά τα μεγάλα παράθυρα των site, των γνωστών site, έχει λίγο πόλεμο, λίγο την ελληνική πραγματικότητα, λίγο ακρίβο και μια γυναικοκτονία δίπλα. Ή τέλος πάντων κάτι από το αστυνομικό δελτίο πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι όμως τα περισσότερες οι γυναικοκτονίες ή έχουμε αυτή την αίσθηση πια ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, μαθαίνουμε τα περιστατικά περισσότερο, γίνονται περισσότερα γνωστά, αναζητούν γυναίκες βοήθεια. Αυτές οι γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή με αυτόν τον πολύ βάναυσο τρόπο, από αυτά τα κτίνη, έχουν πριν ζητήσει βοήθεια, υπάρχουν οι δομές για να τις βοηθήσουν. Έβλεπα τώρα τα στοιχεία, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, για το πόσες καταγγελίες έχουμε μέσα στο 2026, πόσες είναι οι συλλήψεις, πόσες έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, πόσες γυναίκες οι περισσότερες και όχι μόνο, τέλος πάντων, έχουν αναζητήσει βοήθεια. Τα στοιχεία λοιπόν που προκύπτουν λένε ότι τους 4 πρώτους μήνες του 2026 έχουν γίνει 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. 6.500 τους 4 πρώτους μήνες του 26. Και αν μας φαίνεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλος αριθμός, να πούμε ότι είναι μικρότερος από το 25, ότι το 25 ήταν χειρότερη χρονιά. Η μείωση κάτι δείχνει, ενδεχομένως ότι κάποια μέτρα παίρνονται, ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι, κάποια προστασία που μπορεί να βρουν οι γυναίκες.
0: Κάποιες γυναίκες φοβούνται.
1: Ή ότι έχουν μιλήσει περισσότερο πια. Θέλω να πω, έχουν βρει τον τρόπο να προστατευθούν. Λοιπόν, από τις 6.500 καταγγελίες έχουμε 3.850 συλλήψεις. Εγώ βαίνονται τόσο εξωφρενικά αυτά τα νούμερα, δεν έχει σημασία αν έχουν λίγο πέσει 10% σε σχέση με πέρυσι, αλλά σκέφτομαι ότι αυτοί οι 4.000 περίπου άνθρωποι που έχουν συλληφθεί και 6.500 καταγγελίες είναι άνθρωποι δίπλα μας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε σε μια επαρχιακή πόλη που είναι ακόμα πιο γνωστά. Τα πρόσωπα αυτά που έχουν πέσει θύμα αυτής της βίας ζουν δίπλα μας. Και ίσως πέρα από τις καταγγελίες που γίνονται στις αρμόδιες αρχές ή στις γραμμές αυτές που είναι ειδικές, μήπως και εμείς θα έπρεπε να μιλάμε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, δεν φτάνει να λέμε μετά, αν ναι, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι ήθελε να πάρει διαζύγιο, αν ναι, είχε κάνει καταγγελία στην υπηρεσία, της είχε ζητήσει μετάθεση, αν ναι, ο ψυχολόγος που τον παρακολουθούσε είχε δει κάποια ψήγματα, κάτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι 6.500 καταγγελίες για 4 μήνες. Νομίζω ότι όλους πρέπει να μας προβληματίσει αυτός ο αριθμός.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Το τραγούδι «Φοβάμαι» στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 9 και 4 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, έχουμε νέο μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Θυμηθείτε απλά τον αριθμό αυτόν. 10.000 ευρώ. Καθώς, αν στείλετε μήνυμα στο 19.600 και γράφετε μόνο win στο μήνυμα αυτό, και κληρωθεί το μήνυμά σας την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη τηλεφωνεί σε εσάς και σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ αυτή τη φορά. Έτσι λοιπόν, θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19.600 κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. 10.000 ευρώ, σημειώστε το ποσό, διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Δεν είναι και δύσκολο, μέχρι την Παρασκευή 10.000 αυτό.
0: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο, με τα κλασικά μας τώρα, από το άλμπουμ «Ο Άγιος Φεβρουάριος», «Η Σούστα πήγαινε μπροστά». Η μουσική του Δήμου Μούτσι, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 20 πάει η ώρα. Πάμε λίγο Times Square.
1: Πάμε λίγο Times Square, γιατί εκεί στο μεγάλο, τέλος πάντων, σε αυτήν την πολύ μεγάλη οθόνη, που τώρα πια είναι και αυτές τις μέρες είναι πολύ, γίνεται πολύ δημοφιλής. Πάντα είναι, δηλαδή έχει χαμό η Times Square.
0: Με από την κεντρική
1: τουρίστες.
0: Πλατεία της Νέας Υόρκης.
1: Ναι. Αυτή που δεν μοιάζει πολύ με πλατεία, είναι λίγο ένα περίεργο. Είναι σαν να
0: μπαίνεις
1: πραγματικά σε ένα. Είναι λίγο Star Trek αυτή η κατάσταση. Είναι τεράστιες οθόνες, πολύ ακριβές διαφημίσεις. Τέλος πάντων, εκεί ήταν τα παιχνίδια με τους Knicks που ξέρετε. Και στα πλαίσια των εορτασμών πάρα πολύ χαμός από κόσμο. Τώρα έχει πολύ κόσμο γιατί προβάλλονται συχνά και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε γενικά είναι και τουρίστες καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Οπότε τώρα στο μεγάλο, έτσι, στη μεγάλη οθόνη εκεί που έχει διαφημίσεις, είδαμε και λίγο Ελλάδα.
0: Διαφημίζεται το Νότιο Αιγαίο, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου.
1: Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε και άλλους Αμερικανούς.
1: Αυτό σημαίνει Αστυπάλαια, Τέλενδος, Λειψή, Φαρμακονήσι, Πάτμος, Φολέγανδρος, Σίκινος. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά είναι περίπου τα νησιά. Όλα αυτά τα μικρά που θεωρούσαμε δικούς μας παραδείσους έχουν μπει μέχρι την Times Square. Οπότε κάντε το λίγο το λογαριασμό,
0: ναι,
1: για το τι πρόκειται να γίνει. Θα είναι η νέα ανακάλυψη.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι μια νέα επένδυση τουριστικής ανάπτυξης τώρα και σε αυτά τα νησιά.
1: Ναι,
0: δεν θα γλιτώσει
1: ναι,
0: κανένας.
1: Τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, σήμερα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα συνδυάσετε Φυσικό Αέριο και το ρεύμα του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας. Θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr θα μάθετε λεπτομέρειες, θα δείτε τι ταιριάζει σε εσάς ή στο 18 11 33, με ένα τηλέφωνο.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box, που μας λέει το εξής αυτή τη φορά, ότι στο Box δεν χρειάζεται μελετήσεις, να κάνεις πολλές μεγάλες συγκρίσεις προσφορών, γιατί εκεί μπορείς να συνδυάσεις και πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πώς θα κερδίζεις, θα ενθουσιαστείς πραγματικά. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε με Box το delivery που πάντα κερδίζεις. 9 και 24 η ώρα, σε λίγο έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε εμείς εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι

0: Κουκέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 4,6 Ρίχτερ νότιο-δυτικά της Ακίνθου. Κόκκινο συναγερμός και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μία φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Τα ισόγεια της Αθήνας, όχι όλα, ας πούμε αυτά της οδού Αγίου Στυλιανού του Γκίζη, μυρίζουν μαλακτικό και μέριτο για τους γιακάδες και τις τσακίσεις. Και που και που πετάγεται η φωνή της Τατιάνα Στεφανίδου, η εμβατήρια του Κόκκινου Στρατού. Ένας Θεός ξέρει γιατί τα αναγνωρίζω. Ρούχα απλωμένα μες στο σπίτι, κοντά στο παράθυρο να μη σαπίσουν εντελώς, μέχρι και η σιδερόστρα δίπλα στο παράθυρο, να μη στάζει ο υδρότας στο λαιμό, η Λίνα τα έχει πει αυτά. Και που ανοίγουν οι κουρτίνες. Από το παράθυρο στη γωνία με την έδας και εμφανίζεται ένα κορίτσι. Έλα σε παρακαλώ. Μαλακτικό και μέριτο. Δημήτρης Αθηνάκης.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Κάποια Κυριακή.
22: Ποια πόλη.
20: Πάντα έντεχνα.
23: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
20: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο τραγούδι αυτό, σε αυτή τη μορφή, ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του 80 και πόσο πολύ διαφέρει το καλοκαιράκι τη δεκαετία του 80 με το τωρινό πια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Έτσι όπως το βιώνουμε οι Έλληνες, δηλαδή το καλοκαίρι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Και πόσο ήταν το καλοκαίρι, γιατί έχει σημασία. Size matters και στο καλοκαίρι.
0: Έχουμε στοιχεία από μια νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Τα διαβάζουμε στο CNN Greece.
1: Ναι.
0: Πολυτέλεια, μας λέει. Οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες, καλά, το ξέρουμε και εμείς ήδη, βασίζονται σε εξοχικά και βάουτσερ. Αλλά ας δείξουν μια ματιά στα στοιχεία.
1: Ναι, είναι πολύ ακριβό το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν έχεις παιδιά, αν έχουν κανονίσει λίγο με φίλους ή αν πρέπει να τα πάρεις μαζί σου γιατί είναι πιο μικρά και θέλεις και καμπίνα και πλοία και τετράκλινο. Καλά, εντάξει. Δεν ξέρω πόσα λεφτά χρειάζεται για να μείνεις μια ρημάδο εβδομάδα και μιλάμε για μια εβδομάδα, δεν μιλάμε για κάτι φοβερό. Για αυτές τις διακοπές που κάναμε, γι' αυτό έλεγα για το πόσες διακοπές κάναμε το 80. Κανείς δεν διανοείται το 80 ότι θα κάνει 6 μέρες διακοπές. Ήταν ένας μήνας οι διακοπές τότε.
0: Μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να ταξιδέψει για τουρισμό φέτος.
1: Καλά, ένας στους δύο δεν είναι λίγο. Ένας στους δύο είναι μισή.
0: Δηλαδή, παλιότερα ήταν σχεδόν όλοι.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων,
0: από αυτούς όμως, το 35% θα μείνει σε δικό του εξοχικό και το 18% θα φιλοξενηθεί σε εξοχικό τρίτων.
1: Ναι.
0: Μόνο το 14% έχει σχεδιάσει διαμονή σε ξενοδοχείο.
1: Ναι. Καλά, τώρα αυτό που λέτε τα εξοχικά. Ναι, επειδή ήμουν χθες το βράδυ σε μια κουβέντα σε ένα οικογενειακό τραπέζι και αρχίζουν τα logistics των παιδιών. Γιατί πραγματικά είναι Excel. Το ποιους έχουν καλέσει. Ότι υπάρχει όριο. Παιδιά, όχι πάνω από δύο παιδιά κάθε φορά. Και όχι και τα δύο παιδιά καλεσμένους. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου φέρετε από δύο παιδιά ο καθένας, γιατί ξαφνικά θα γίνω πολύτεκνη. Δεν θέλω 10 παιδιά, 4 παιδιά φιλοξενούμενα στο σπίτι. Και το τι γίνεται με κανονίσματα. Εγώ θα πάω σε αυτό το εξοχικό εκείνες τις μέρες.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: καλά.
1: Να έρθει και εμένα. Εγώ έχω καλέσει αυτό. Πραγματικά είναι τρέλα.
0: Κάνεις και Excel μετά για να τα.
1: Μόνο με Excel βγαίνει. Εχθές τα βάζαμε κάτω όλα τα ξαδέρφια. Ποιος θα έρθει πού, σε ποιον. Και δεν έβγαινε το καλοκαίρι. Λοιπόν, κανονιστείτε.
0: Στην ίδια ανάρτηση από το CNN Greece διαβάζουμε επίσης ότι ήταν πρωτοφανές το ενδιαφέρον του κοινού για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
1: Δεν
0: με τις αιτήσεις λέει να ξεπερνούν τις 800.000.
1: Βέβαια, μα δεν έχει άλλη επιλογή ο κόσμος. Λογικό δεν είναι.
0: Για τα βάουτσερ διακοπών είχαμε συμμετοχή 25.000 συνταξιούχων. Του πρωινό ΑΕ, αλλά και για το χείο σκήθυρα ΠΑΣ 2026 των 250-300 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Και κουράγιο. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Το τραγούδι «Να μ' αγαπάς» από τα καινούρια του. 9:38 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, 10 παρατέταρτο η ώρα. Τα κουνούπια έχουν αρχίσει να σας τσιμπάνε πολύ, να σας αναπλούν πολύ.
1: Πάρα πολύ, ευτυχώς λίγο φύσαγε, έως πολύ φύσαγε, ξεπαγιάσαμε στην επίδαυρο το Σάββατο, αλλιώς θα μας είχαν κάνει, αν δεν φύσαγε, πραγματικά.
0: Στην Ευρώπη λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία πανευρωπαϊκά για το τι ασθένειες μεταδίδουν τα κουνούπια. Mm-hmm. Και η Γαλλία έχει βρει μία μέθοδο πρωτοποριακή ομολογουμένως για να περιορίσει τη μετάδοση ασθενειών μέσα από τα κουνούπια. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό? Παράγει μαζικά αρσενικά κουνούπια τίγρης, τα οποία λέει μετά εκτίθενται σε ακτίνες Χ και έτσι τα κάνουν στήρα.
1: Δεν μπορώ πραγματικά, θα στηρώσω το κουνούπι.
0: Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία,
1: ναι,
0: τα έντομα αυτά απελευθερώνονται σε αστικές περιοχές,
1: ναι,
0: ζευγαρώνουν με θηλυκά κουνούπια. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Δεν μπορούν να κάνουν απογόνους.
1: Δηλαδή, κάνουμε μαζικούς ευνοχισμούς κουνουπιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα τους κάνουν στήρους για να εμποδίσουν την
1: στήρωση το κουνούπι.
0: Βρίσκουν τα θηλυκά και ζευγαρώνουν μαζί τους, αλλά όταν εκεί να γεννούν αυγά, τα αυγά αυτά δεν εκολάπτονται.
1: Μάλιστα.
0: Η μέθοδος αυτή είναι πανάκριβη. Διαβάζουμε.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά συμβάλλει,
1: ναι,
0: και θα συμβάλλει περισσότερο στο να μην μεταδίδονται ασθένειες.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τα
1: βασικά
0: πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά.
1: Διότι, κακά τα ψέματα, το ένα κουνούπι με το άλλο, όταν ζευγαρώνουν, μεταδίδει τη μία. Το κουνούπι που έχει την ασθένεια τη μεταδίδει και στον άλλο. Οπότε θα τους κόψουμε το ζευγάρωμα,
0: ναι,
1: με τον γνωστό τρόπο, όπως είπαμε. Μπας και γλιτώσουμε κάτι. Ορίστε.
0: Τίποτα, μάλλον κάποιο λάθος έγινε.
1: Σίγουρα κάποιο λάθος έγινε γιατί ακούστηκε μια φωνή.
2: Καλημέρα Μελωδία.
0: Συνεχίζουμε. Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος, το τραγούδι Εκδρομή είναι πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα Μελωδία.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος και η εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, σε αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα σκάσουμε σίγουρα. Γιατί περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Έρχονται 35
1: επόμενες μέρες. Υπομονή εδώ. Λίγο ακόμα θα κρατήσει.
0: Ακολουθεί την παρέα μας τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Τα λέμε αύριο στις 7 και συνεχίζουμε το μεταξύ με Μάρθα Φριτζίλα, νερό στη βάρκα.
1: Καλημέρα.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου στο νέο αμφιθέατρο Κήπων Ζαπίου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και

0: κράτος, μαντάμ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
2: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μέρ.
10: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
15: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

από τσάμπα τραγουδώ και πόση στίχη μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κέρδι ξύπνω από

κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατό βράδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάτα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

Έμπνευση 107 FM.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια δεν ψάχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στην όχθη και στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού ότι τον άκουσε.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει. Τραγούδι.

Με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μην απαλώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

0: ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ, κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ, κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά.

Μπεντεράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106,7 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν χαρά

0: Η ώρα είναι 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22-813-04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22-833-00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22-810-77-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22-83-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

απόψη 107 FM.

dos semestres.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να

0: Η ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κοίτασε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζει το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζει την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με φλέ.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αυτό το τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου.

Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός, ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα, πού να σε βρω. Της αγάπης στην ουσία τη μετρώ στην άκρη.

μαζί της αγάπης την ουσία, τη μετρό στην απουσία. Κι όλο γίνομαι κομμάτι.

Φάσε πάντα δικό σου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ήξερε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τα άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

Πέρασε από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι. Όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη. Είχανε κλείσει τις διεξόδους. Σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες. Σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους. Και στις ταράτσες τους τοξότες.

0: αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Γούρια τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο. Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.

στο γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νισταγμένη θα σκεφτεί.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...

Κι όμως χωράς να σε θέλω. Σε θέλω. Ακόμα σε θέλω.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα. Φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτε με ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, δρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από.

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδερφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα.

Σουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.